Σε κάθε το station manager, σαν τον νερό Φερ Φερνάντες Μπάνιο. Χόμπε να ακούσε control sickness, μείνει. Απ' να γίνεται το κοτοπροσεντάλι, πια είναι νιώγα. Μπέντε μπρόσες. Πάει bon jovi. Απ' να δείσαι το κοτσέκα γίνα, ζήτε μπαμπίνα. Thank you, πάει. Αν κάνεις πολύ, μπράβει, σαλάμα, πω. Thank you.